0: Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4B 98,1 FM με τον Γιώργο με τον Γιαννάκη και Παντελή Κώτη.
1: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ένα πανέμορφο τραγούδι με τον αείμνηστο Μανώλη Αγγελόπουλο. Γιώργο με το Γιαννάκη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχω μια εβδομάδα σε εδώ.
0: Ναι, βέβαια, μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα. Εντάξει, καλά, όλα καλά. Καλά. Όλα καλά, το εστιατόριο busy.
0: Ναι, εννοείται, καλά. Εντάξει, Παρασκευές είναι λιγάκι έτσι.
1: Η φωνή σου είναι ακόμη μελωδική όπως ήταν πρώτα, γιατί έχω να σε ακούσω πολύ καιρό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Γι' αυτό τραβάς τον κόσμο εκεί πέρα, έτσι. Με τη μελωδική σου φωνή,
0: λες.
1: Με το χιούμου, με το γέλιο σου και κάνει business στα αφεντικό σου.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αυτό, ωραία,
0: αυτό θέλουμε. Να διασκεδάζει ο κόσμος θέλουμε.
1: Ναι, γι' αυτό σε πρότεινε.
0: Γι' αυτό είμαστε.
1: Γι' αυτό και εγώ όσοι έχω στο μαζί μου εδώ πέρα, γιατί ξέρω ότι διασκεδάζει ο κόσμος. σου, Λοιπόν, το τηλέφωνο χτύπησε, δεν απάντησε. Ξέρω ποιο είναι.
0: Καλά, εντάξει.
1: Ο Μπαρμπαγιάννης.
0: Είναι νωρίς ακόμα. Νωρίς ακόμα. Γιατί ψάχνω κάτι πράγματα εδώ πέρα στο διαδίκτυο.
1: Γιατί όταν είμαστε στον αέρα, μην τηλεφωνάς. Εντάξει. Θα πάμε στο επόμενο μας τραγουδάκι.
0: Πάμε, γιατί όχι.
1: Ναι.

0: Δημήτρης Μητροπάνος, κυρίες και κύριοι, σε ένα πανέμορφο τραγούδι του Μίμη Πλέσα. Πρώτη ερμηνεία, οπωσδήποτε, ήταν του Γιάννη Πουλόπουλου. Έτσι, Γιάννη, Γιώργο, δεν είναι?
1: Ναι, νομίζω.
0: Ναι, του Γιάννη Πουλόπουλου. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Για τους ακροατές που καθυστέρησαν να ανοίξουν το ραδιόφωνο τους, να τους πούμε πρώτη καλημέρα μας, και δεύτερον να τους πούμε ότι στις 10:30 θα βάλουμε την ηχογραφημένη συνέντευξη που είχαμε πάρει από τον Αρχιεπίσκοπο κύριο Μακάριο. Ήταν κάπου το 22.
1: Το 22 ήταν.
0: Τέσσερα χρόνια, ναι. Αλλά την ακούσαμε. Έτυχε να ήμουν την περασμένη Κυριακή στην εκκλησία που χειροτονήσανε το διάκονα στην Παναγία, τον κύριο Αγγελή, και πήγα να πάρω την ευλογία από τον Αρχιεπίσκοπο και με γνώρισε κατευθείαν. Του λέω, πώς είναι δυνατόν να με θυμάστε? Και
1: καλά, η φάτσα σου είναι γνωστή.
0: Γιατί ρε? να τον από την κουβέντα, εντάξει. Λοιπόν, και μου λέει, πώς να σας ξεχάσω? Μου λέει, οι ερωτήσεις που μου κάνετε δεν τις ξεχνάω. Αν είναι δυνατό, σας έχουν πάρει, επαγγελματίες δημοσιογράφοι. Εμείς είμαστε ερασιτέχνη, είμαστε θελοντές. Πώς θυμάστε? Σας λέω ότι θυμάμαι τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Και αυτό το με ανάγκασε λοιπόν, Γιώργο, και όταν πήγα σπίτι, πήγα πίσω στο κινητό και βρήκα την συνέντευξη και λέω, νομίζω ότι την άκουσα, και λέω, αξίζει τον κόπο να την ξανακούσω με οι ακροατές. Και έτσι, κυρίες και κύριοι, κάπου 10:30 θα βγάλουμε στον αέρα την ηχογραφημένη συνέντευξη με το σεβασμιότατο κύριο Μακάριο. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, με ένα τραγούδι της Γλυκερίας.

0: Θέλετε να διασκεδάσετε, θέλετε να ενημερωθείτε, τότε κάθε μέρα κυρίε και κύριοι συντονιστείτε με το ραδιοφωνικό σταθμό 4B στους 98,1 FM και ακούτε την ελληνική φωνή της Γιζουάνης. Σήμερα, Παρασκευή, ο Γιώργος και ο Παντελής μαζί σας έως τις 12 στα Λαϊκά Σκαλοπάτια, κάθε Παρασκευή πρωί εδώ στους 98,1 FM επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή τα τραγούδια για να έχετε εσείς ένα ευχάριστο πρωινό. Ήταν κυρίες και κύριοι η πολύ γλυκιά και μελωδική φωνή της Γλυκερίας σε μουσική σύνθεση του Χρήστου Νικολόπουλου. Γιώργη, τι έχεις να πεις?
1: Θέλω να πω ότι ό,τι θέλετε, είμαστε εδώ στο 32.
0: 40, 86. Ο Κυριάννης δεν ξεχνάει το τηλέφωνο.
1: Νομίζω το έχει στο speed dial, όπως το λένε στο πρώτο.
0: Καμία δεν ξεχνάει τον αριθμό. Κυριάννη,
1: να σε καλά, να σε καλά.
0: Σε αγαπάμε πολύ. Είναι νούμερο ένα υποστηριχτής του 4B.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Δεν κάνει πρόγραμμα. Μας λατρεύει.
1: Καθημερινός. Όχι μόνο σε εμάς. Καθημερινός. Είναι...
0: Το πρώτο τηλεφωνήμα που παίρνει κάθε εκπονητής είναι από τον Μπαρμπαγιάννη. Εμένα με πήρε χτες, τη Δετάρτη που ήμουν εδώ για μια ώρα, με πήρε 4 φορές.
1: Έτσι, ε?
0: Ναι. ό,τι έλεγα, απαντούσε εκείνος μετά. Μπράβο, μπράβο, με λέει άρχοντα. Μπράβο άρχοντα. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Άιμνης του Βοσκόπουλου σε μουσική σύνδεση του Μάριου Τόκα.

Με πήρες του ερωτά σου το πλανήτη, σε είδα εκεί βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αναδυόμενη Αφροδίτη. Μεσάνυχτα στο

γυμνή στα μεταξένια μαξιλάρια. Σε είδα σαν βασίλισσα και αρχόντισσα του πόθου αυγουστιάτικα φεγγάρια. Με κέρδισες του αιώνα

0: Τι τραγούδι είναι αυτό, ρε Γιώργη?
1: Πω.
0: Βοσκόπουλος.
1: Όλο γλύκα είναι αυτό. Στάζι μέλι, λέει.
0: Στάζι, έρωτα, στάζι μέλι, ο Βοσκόπουλος. Ο Θεός συγχωρέστε, ο Θεός συγχωρέστε. Αυτός ήταν ο Βοσκόπουλος γυρίσει. Γύρισε ένα αριστούργημα του αείμνηστου Μάριου Τόκα. Λοιπόν, έβλεπα τις, στο YouTube κάτι το καινούριο που έχει γίνει στην Ελλάδα. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις προσέξει. Είναι κάτι το ασυνήθιστο, δηλαδή για μας να το συζητάμε. Οι αμυντικοί, οι ενόπλες δυνάμεις της Ελλάδος έχουν εφοδιαστεί με την ασπίδα του Αχιλλέα, λέει.
1: Αχα.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα είναι ένα σύστημα που... καλύτερα το διαβάσουμε, έτσι. Ναι. Η ασπίδα του Αχιλλέα θεωρείται το μεγαλύτερο εγχείρημα αναδιοργανώσεις της ελληνικής αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας των τελευταίων δεκαετών. Αλλά ταυτόχρονα και το πρώτο πρόγραμμα αυτού του μέγεθους που συνδέεται τόσο άμεσα με την αναγέννηση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Το σύνολο κόστος, άκου να δεις Γιώργο,
1: ναι,
0: του προγράμματος, ένα λεπτό το χάσαμε, υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 3.350.000.000 ευρώ. Ωστόσο, εκείνο που διαφοροποιεί σαν αμυντικό θόλο η ασπίδα του Αχιλλέα από όλο σχεδόν το προηγουμένο εξοπλιστικά είναι η επιμονή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδα να μην περιοριστεί η Ελλάδα στο ρόλο του αγοραστή, αλλά να αποκτήσει ουσιαστική συμμετοχή στην παραγωγή. Δηλαδή αυτά τα φέρνουν από το Ισραήλ. Αλλά δεν δέχεται ο Υπουργός. Οι Εβραίοι θέλανε 100% να πάρουν όλο το αυτό και ο Υπουργός λέει θα τα πάρουμε από εσάς μόνο αν δώσετε 25% παραγωγή στις αμυντικές βιομηχανίες της Ελλάδος.
1: Της Ελλάδας, βέβαια.
0: Να 25% από αυτά τα χρήματα να μείνουν στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Λέει, η πολιτική απόφαση που ελήφθη από την πρώτη στιγμή ήταν ότι τουλάχιστον το 25% του έργου έπρεπε να εκτελεστεί από ελληνικές επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, από ένα πρόγραμμα ύψους 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 750 με 850 εκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να επιστρέψουν στην ελληνική οικονομία.
1: Ναι, να επιστρέψουν, όχι λοιπόν, στις τσέπες τους μόνο.
0: Όχι, για να επιστρέψουν εννοεί να μην τα
1: βέβαια,
0: πάρουν όλα οι Εβραίοι.
1: Να μείνουν στην Ελλάδα.
0: Να μείνουν στην Εντάξει. Ελλάδα. Λοιπόν, άκου δεις τι μας κάνουν οι Τούρκοι τώρα. Χρήματα στον ναι. αέρα. Δηλαδή, κανονικά όταν είχες γείτονα την Ελβετία Φερρυππή, γιατί ναι. να ξοδέψεις 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια περίπου για να αμυντικές δαπάνες, όταν έχεις ένα γείτονα σαν την Ελβετία που ποτέ δεν μπαίνει στον
1: ναι,
0: πόλεμο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά όταν έχεις

0: να μην πω τη λέξη, τους Τούρκους δίπλα σου, που πάντοτε θέλουν να μας πάρουν τα νησιά μας, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
1: Βέβαια.
0: Ποιος σοφός είχε πει ότι πρέπει να είσαι έτοιμος για πόλεμο για να μην έχεις πόλεμο.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δηλαδή, όταν γνωρίζουν οι Τουρκαλάδες ότι άμα σε επιτεθούν θα φάνε τα μούτρα τους,
1: ναι,
0: δεν θα κάνουν επίθεση.
1: Όπως ήδη θα...
0: Αλλά ναι, όπως όταν το 1974 που ξέρανε ότι θα μας πάρουν την Κύπρο, τότε με τη Χούντα που ήταν διελειμμένη η ελληνική κυβέρνηση, δεν είχε κυβέρνηση, με τη Χούντα...
1: Τους τη δώσαμε τότε.
0: Μας την πήρανε χωρίς να αμυθούμε καθόλου. Μόνο οι Κύπροι εκεί πέρα, μόνοι τους θα κάνουν το βάλουμε αυτά τα θηρία.
1: Ένα άτομο
0: αλλά
1: τι να
0: τώρα
1: κάνει,
0: όμως, βέβαια, τώρα ας βάλω τα μούτρα τους για την Κύπρο. Να πάνε, γιατί λέει ο Ερντογάν ότι μπορεί να πάρουν την υπόλοιπη Κύπρο.
1: Ας
0: κάνει κανένα αστείο.
1: Περίμενε.
0: Αυτά κυρίε και κύριοι, αλλά χρειάζεται να συζητάμε κάτι τέτοια. Είναι κάπως διαφορετικά για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν. Ναι. Πάμε στο επόμενο μας τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Γιώργο, της Μαρινέλλας. Ποιος το έχει γράψει, ο Κατσαρός. Ναι.
1: Καλά. Δεν πάμε στο τραγούδι
0: πάμε
1: και μετά λέμε.
0: Θα πούμε ποιος είναι. Μαρινέλλα.

0: Κάθε εβδομάδα κάτι καινούριο, το... κάτι διαφορετικό.
1: Στις συνεντεύξεις του Παντελή Κότη, κάθε Παρασκευή πρωί.
2: Δείξε καλώσει, ζήσαμε στιγμές ωραίες.
3: Όπως σας προαναφέραμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα θα έχουμε επανάληψη της συνέντευξης που πήραμε το 2022 από τον Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας, κύριο Μακάριο. Είναι μια συνέντευξη που σας συμβουλεύω να καθίσετε δίπλα στο ραδιόφωνο και να δώσετε προσοχή. Θα μάθετε πολλά από το Σεβασμιώτατο.
4: Λέει πολλά και διάφορα, ναι, βέβαια.
3: Λοιπόν,
4: πάμε να τις ακούσουμε. Ναι.
3: Καλεσμένος σήμερα είναι ο πνευματικός μας πατέρας, Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας, Σεβασμιώτατος κύριος Μακάριος. Ο Σεβασμιώτατος ήρθε στην όμορφη πολιτεία της Κουινσλάνδης για λίγες μέρες και λειτουργήσε σε όλες τις εκκλησίες της νότιο-ανατολικής Κουινσλάνδης και εμείς βρήκαμε την ευκαιρία και πήραμε τη συνέντευξη με τη βοήθεια Θεοφιλιστάτου Εμιλιανού και του δεσιμότητου πατέρα Δημήτρη Σάκα, που αυτοί μας κανόνισαν τη συνέντευξη, και πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη. Σεβασμιότατε, εκ μέρους όλης της ελληνικής παροικίας, θέλουμε να σας καλωσορίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που βρήκατε χρόνο να μας δώσετε αυτή την πολύ σημαντική συνέντευξη. Προτού όμως αρχίσουμε, θέλουμε την ευλογία σας.
5: Καταρχάς να μου επιτρέψετε εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, διότι μέσα από την εκπομπή σας και μέσα από το πρόγραμμά σας μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με τους αγαπητούς μας αδελφούς και τις αγαπητές μας αδελφές εδώ στην περιοχή της Κουινσλάνδης και να ακούσουν τη φωνή μου και με τον τρόπο αυτό να ακούσουν κάποιες σκέψεις τις οποίες θα μοιραστώ μαζί τους, όλοι αυτοί τους οποίους δεν είχα τη δυνατότητα να δω κατά το διάστημα της παραμονής μου εδώ.
3: Σεβασμιότατε, μας λέτε την καταγωγή σας. Γνωρίζουμε ότι είστε από την Κρήτη, αλλά πολλοί είστε καινούριοι στην Αυστραλία και πολλοί συμπάρικοι ίσως να μην ξέρουν από πού είστε.
5: Ναι, γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ηράκλειο της Κρήτης, από μια φτωχή οικογένεια και άσημη οικογένεια. Οι γονείς μου όμως ήταν και είναι, γιατί ζούνε με τη χάρη του Θεού, είναι πολύ καλοί άνθρωποι, πολύ ευλογημένοι άνθρωποι και μας ανάθρεψαν δίχως να στερηθούμε πράγματα και δίδοντάς μας ωραία ιδανικά και πολύ πίστη και για την πατρίδα αλλά και για την εκκλησία. Και έτσι δοξάζω τον Θεό. Σε ηλικία 19 ετών έγινα μοναχός στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Επανοσύφη και από εκεί και πέρα ξεκίνησε η εκκλησιαστική μου πορεία, μέχρι που ο Θεός μου έδωσε αυτό το μεγάλο δώρο να φτάσω εδώ στην Αυστραλία ως ποιμενάρχης και αρχιεπίσκοπος.
3: Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο λόγος της επισκέψεώς σας στην όμορφη Κουινσλάνδη, στην πανέμορφη Κουινσλάνδη?
5: Καταρχάς ήρθα γιατί για πολύ καιρό, λόγω του κορονοϊού και των περιορισμών που είχαμε, δεν μπορούσα να επισκεφτώ την Κουινσλάνδη και τη Βρισβάνη, για να επικοινωνήσω με το λαό μας, με το πίμνιο, με τις κοινότητες, με τα συμβούλια, με τους ιερείς. Και έτσι λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία που μας δόθηκε τώρα και μετά την άρση των περιορισμών, είχα και πρόσκληση από τους πατέρες εδώ και από τον επίσκοπο Μελόης Εμιλιανό. Είχα και εγώ την καλή θέληση και την αγωνία να έρθω και να δω τους ανθρώπους μας, να επικοινωνήσουμε, να τους ευλογήσω, να τους αγιάσω και να τους αγκαλιάσω. Και έτσι πραγματοποιήθηκε αυτή η επίσκεψη με αφορμή τη μεγάλη εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Παράλληλα τελέσαμε και μια χειροτονία πρεσβυτέρου για τον ναό μας στην Αγία Παρασκευή και διορίσαμε ένα νέο ιερέα εκεί πέρα μετά την αναχώρηση του πατρός Παναγιώτη που ήτανε εφημέριος, ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα, και έτσι καλύψαμε και αυτό το κενό. Όπως είδατε, επισκέφτηκα και την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Γεώργιο και την Αγία Άννα επισκέφτηκα εχθές και τον ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου την ημέρα που έφτασα και έκανα την ακολουθία των χαιρετισμών. Νομίζω ότι αυτές οι 3-4 μέρες ήταν πολύ αποτελεσματικές, διότι δόθηκε ευκαιρία τα μεγάλα κέντρα της Βρισβάνης να τα επισκεφτώ και να έχουμε έτσι μια επικοινωνία με το λαό μας.
3: Και εντυπώσεις σας?
5: Άριστες όπως πάντα.
3: Σεβασμιότατε, είστε περίπου 3 χρόνια στην Αυστραλία. Πώς βλέπετε τη ζωή της Εκκλησίας στο χρονικό διάστημα που είστε εδώ?
5: Τη ζωή της Εκκλησίας. Η ζωή της Εκκλησίας προχωρεί και πορεύεται, και αυτό πρέπει να το ξέρουμε, πέρα από τα πρόσωπα. Διότι τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Εμείς όταν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, οι επίσκοποι και ο αρχιεπίσκοπος, αυτό το οποίο πιστεύουμε καρδιακά και ενστερνιζόμαστε είναι ότι απλά λειτουργούμε ως όργανα του Θεού. Ο Θεός μας χρησιμοποιεί, μας έφερε εδώ, γιατί ο ίδιος έχει ένα σχέδιο, και εγώ προσωπικά αυτό μπορώ να σας το επιβεβαιώσω. Ουδέποτε στη ζωή μου σκέφτηκα ότι θα έρθω στην Αυστραλία και ότι θα γίνω αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας. Ο Θεός τα κανόνισε, ο Θεός με ρύμνησε. Ποτέ δεν είπα ότι είμαι υποψήφιος, παρότι υπήρχαν πάρα πολλοί υποψήφοι για αυτή τη θέση. Και όμως η χάρη του Θεού, η Σύνοδος, ο Πατριάρχης, το Άγιο Πνεύμα επέλεξαν την ελαχιστότητά μου να έρθω εδώ. Και γι' αυτό, ξέρετε, είμαι και πολύ ήρεμος και πολύ ειρηνικός, διότι ξέρω το ότι η παρουσία μου εδώ είναι από το Θεό. Ο Θεός το επέλεξε και ο Θεός έχει ένα σχέδιο. Και το σχέδιο αυτό δεν μπορούν να το χαλάσουν οι άνθρωποι, ό,τι και να κάνουν και ό,τι και να γίνεται. Επομένως κάνουμε όλη υπακοή στο θέλημα του Θεού, και ο Θεός τελικά είναι αυτός ο οποίος κατευθύνει τη ζωή και την πορεία της Εκκλησίας. Είμαστε συνέχεια σε μία συνεχή πίεση, σε ένα συνεχές άλγος, αλλά αυτό δεν μας κάνει να χάνουμε ούτε την πίστη μας ούτε την ελπίδα μας. Προχωρούμε, πιστεύουμε, και ο Θεός θα βοηθήσει και θα ευλογήσει και θα γίνει το θέλημα του Θεού.
3: Θα ήθελα να σας κάνω αυτή την ερώτηση. Τι είναι οι τωρινές και οι μελλοντικές προκλήσεις που βλέπετε?
5: Εξαρτάται από ποια άποψη το λέτε. Γιατί αυτό είναι ένα γενικό ερώτημα το οποίο ίσως είναι δύσκολο να απαντήσω έτσι ως σαν να είναι ένα γενικό αφορισμό. Υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την νεολαία, υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά τη γλώσσα, υπάρχουν προκλήσεις όσον αφορά την παιδεία, τους κληρικούς, την ιεροσύνη, την αρχιεπισκοπή. Είναι τόσοι πολλοί οι τομείς της αρχιεπισκοπής σε εθνικό επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι η αρχιεπισκοπή αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία είναι ο μόνος ομογενειακός, ας το πούμε, οργανισμός, αν μπορούμε να πούμε την Εκκλησία οργανισμό, ο οποίος έχει επίπεδο εθνικό. Δεν έχουμε κάτι άλλο εμείς οι Έλληνες εδώ στην Αυστραλία που να έχει μία εμβέλεια εθνική και υπερεθνική, μάλιστα θα μπορούσα να πω. Οι τοπικές οργανώσεις που υπάρχουν κατά πόλεις είναι περιορισμένης ισχύως και εμβελίας, αλλά η Ιερά Αρχιεπισκοπή έχει να κάνει με όλο το κράτος, με όλες τις ενορίες, με όλες τις περιφέρειες, με όλα τα states, με όλες τις πολιτείες. Και επομένως οι προκλήσεις είναι πολλές σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να πω κάτι γενικό, αλλά απλώς σας λέω ότι τις ξέρουμε περισσότερο τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, και μέσα στην οικογένεια και μέσα στο γάμο, και οι σχέσεις των ανθρώπων, η καθημερινότητα των ανθρώπων που δεν είναι εύκολη. Παρότι εδώ η Αυστραλία είναι ένα κράτος που έχει μεγάλη ευμάρεια και ευδαιμονία, παρά τα αυτά βλέπετε ότι οι άνθρωποι εδώ έχουν πολλά εσωτερικά προβλήματα. Βλέπετε ότι εδώ οι άνθρωποι πολλές βασικές ανθρώπινες λειτουργίες δεν μπορούν να τις απολαύσουν. Για παράδειγμα, πολλοί άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμηθούν. Και αυτό δεν δικαιολογείται σε ένα κράτος που τα παρέχει όλα. Δεν δικαιολογείται με την ανθρώπινη λογική, διότι με τη λογική της Εκκλησίας και της Ορθόδοξης Πνευματικότητας όλα αυτά ερμηνεύονται. Αλλά με την λογική του σύγχρονου ανθρώπου, ο οποίος τα έχει όλα, δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί το 65% των ανθρώπων, ας πούμε, παίρνουν ψυχοφάρμακα για κάποια δυσλειτουργία την οποία έχουν. Είτε γιατί δεν μπορούν να κοιμηθούν, είτε γιατί η καρδιά τους έχει παραπάνω χτύπους από όσους πρέπει να έχει, είτε γιατί έχουν κατάθλιψη, είτε γιατί έχουν κάτι τους απασχολεί πάντως. Όλα αυτά είναι προκλήσεις. Μάλιστα. Όλα αυτά είναι προκλήσεις.
3: Σεβασμιότατε, τι είναι το όραμά σας για το μέλλον της Εκκλησίας στην Αυστραλία και πώς θα θέλατε να τη δείτε σε 10-20 χρόνια?
5: Mm. Δύσκολη ερώτηση. όχι, όμως έχω βέβαια το σχεδιασμό μου και τον οραματισμό μου και όπως θα δείτε ήδη έχουμε ξεκινήσει να πραγματοποιούμε αυτό τον οραματισμό. Υπάρχουν πολλοί τομείς τους οποίους θα πρέπει να μελετήσουμε και να αναδιοργανώσουμε. Εγώ είμαι πολύ τυχερός γιατί όλη η προκάτοχή μου, ξεκινώντας από τον Χριστοφόρο, τον Τιμόθεο, τον Θεοφύλακτο, τον Ιεζεκίλ και τον Στυλιανό, όλοι άφησαν το δικό τους στίγμα εδώ στην Αυστραλία. Άλλοι έκαναν λίγο, άλλοι έκαναν πολύ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι κανένας από τους προκατόχους μου αρχιεπισκόπους δεν πέρασε από την Αυστραλία χωρίς να εργαστεί και χωρίς να κάνει πάρα πολλή δουλειά. Τώρα εγώ καλούμε, ως ο έκτος αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας, να χρησιμοποιήσω όλο αυτό το οποίο βρήκα ως μαγιά και να το επαυξήσω κι εγώ με τη σειρά μου για να αφήσω κάτι περισσότερο στο διάδοχό μου όποτε ο Θεός το οικονομήσει. Αυτό το οποίο έτσι θα ήθελα και προσπαθώ να κάνω είναι να εκκλησιαστικοποιήσουμε έτσι περισσότερο την Αυστραλία και την Αρχιεπισκοπή. Δηλαδή, να καταλάβουν και οι άνθρωποι και ο κλήρος και όλοι μας, όχι μόνο οι Ορθόδοξοι και οι Έλληνες, αλλά και ο υπόλοιπος λαός της Αυστραλίας, τι σημαίνει Ορθόδοξη Εκκλησία και τι σημαίνει Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας. Διότι πολλές φορές πέφτουμε στην παγίδα του συγκρετισμού, θεωρούμε ότι ο Αρχιεπίσκοπος είναι, ας πούμε, ένας ηγέτης όπως είναι οι πολιτικοί ηγέτες μιας χώρας, ή θεωρούμε ότι ο εκάστοτε επίσκοπος σε ένα state είναι σαν τον τοπικό γερουσιαστή ή σαν τον τοπικό πρέμιερ, ή θεωρούμε ότι η δουλειά του αρχιεπισκόπου είναι να είναι ένας από τις εξουσίες του κόσμου τούτου. Και δεν είναι τα πράγματα έτσι. Γι' αυτό βλέπετε και στη συνείδηση του ανθρώπου πώς έχει περάσει. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο Βουλευτής, είναι ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, είναι και ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας και είμαστε ευχαριστημένοι διότι έχουμε μπροστά μας όλο τον κόσμο. Δηλαδή τον κόσμο, όχι όλο τον κόσμο ως ανθρωπότητα, αλλά έχουμε όλη την εξουσία αυτού του κόσμου. Είναι η πολιτεία, η Εκκλησία και τα λοιπά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι αυτό. Η Εκκλησία είναι κάτι άλλο. Και ο Αρχιεπίσκοπος είναι κάτι άλλο. Και η δουλειά και η προσφορά της Εκκλησίας δεν είναι να κάνει αυτό το οποίο κάνουν και οι πολιτικοί, δεν είναι να κάνουν αυτό το οποίο μπορεί να κάνει και ο Δήμαρχος σε μια πόλη. Αλλά η δουλειά της Εκκλησίας και του Αρχιεπισκόπου και των Ποιμένων και των Επισκόπων είναι να δώσουν αυτό το οποίο δεν μπορεί να δώσει οποιοδήποτε άλλος. Και αυτό σχετίζεται με τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό η ποιμαντική του επισκόπου και η διακονία του επισκόπου είναι έργο σωτηριολογικό. Το να δώσουμε ψωμί, το να κάνουμε συσίτη, αυτά όλα είναι καλά, είναι σωστά, τα επευλογούμε. Και εγώ τώρα τα 2,5 χρόνια που είμαι αρχιεπίσκοπος έχουμε ξεκινήσει πολλά συσίτια κατά τόπους, ιδιαίτερα την περίοδο του κορονοϊού, για να στηρίξουμε ανθρώπους. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της Εκκλησίας. Αυτό μπορεί να το κάνει και ο Δήμαρχος, μπορεί να το κάνει και η πρόνοια. Η Εκκλησία κάτι άλλο πρέπει να κάνει. Η Εκκλησία, επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα προηγουμένως, είναι να αναστήσει τον πεσμένο άνθρωπο, να τον ανακαινήσει, αυτόν ο οποίος έχει το ψωμί. Δεν του λείπει το ψωμί, αυτόν ο οποίος έχει να φάει το μεσημέρι. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε σήμερα δεν είναι με αυτούς που πεινούν, αλλά είναι με αυτούς που έχουν τα πάντα, αλλά δεν έχουν νόημα στη ζωή τους. Και αυτό είναι η Εκκλησία που καλείται να αλλάξει. Και αυτό είναι η Εκκλησία που καλείται να αλλάξει και να νοηματοδοτήσει. Μα δεν είναι η δουλειά της Εκκλησίας εύκολη. Επομένως, μου λέτε ποιες είναι οι προοπτικές μου για την Αρχιεπισκοπή. Να εκκλησιαστικοποιήσουμε τον τόπο τον οποίο ο Θεός μας εμπιστεύτηκε. Να προχωρήσουμε στην επόμενη γενεά και να δώσουμε στα παιδιά μας όπως δίνουμε παιδεία, όπως δίνουμε μόρφωση, όπως δίνουμε γράμματα, όπως δίνουμε γλώσσες, όπως δίνουμε πολιτισμό, να δώσουμε και Χριστό. Γιατί σήμερα έχουμε δυστυχώς επηρεαστεί από το πνεύμα κοσμικεύσεως που υπάρχει. Έρχονται οι γονείς και υπερηφανεύονται που τα παιδιά τους έχουν τελειώσει μεγάλα πανεπιστήμια και άμα τους ρωτήσεις το Χριστό τον γνωρίσανε, δεν έχουν τι να σου απαντήσουν.
6: Μάλιστα.
5: Και αυτό είναι πρόβλημα, ξέρετε, είναι πρόβλημα. Γιατί τα παιδιά, γι' αυτό σήμερα τα παιδιά βασανίζονται. γιατί έχουν μάθει να είναι τόσο ευαίσθητα παραπάνω από το κανονικό. Και έρχεται μια δοκιμασία στο παιδί και το παιδί δεν έχει αντισώματα να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη δοκιμασία. Και πέφτει στο κρεβάτι με κατάθλιψη, 16 χρόνο, 17 χρόνο, 18 χρόνο. Ένα παιδί σε μια πρώτη σχέση το άφησε η κοπέλα του και δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι από την απογοήτευση. Γιατί? Διότι δεν του μάθε η μάνα του και ο πατέρας του και ο παπάς της ενορίας, για να βάλω και εμάς, όλοι είμαστε συνυπεύθυνοι, έτσι. Δεν του μάθε αυτοί που έπρεπε να το διδάξουν και να του μάθουν ότι κοίταξε να δεις, οι δυσκολίες στη ζωή θα έρχονται και θα τις αλλάζεις σαν τα ποκάμισά σου. Δεν θα ζήσεις μια ζωή χωρίς δυσκολίες, αλλά εμείς θα σου μάθουμε από πού θα παίρνεις δύναμη να ξεπερνάς τις δυσκολίες. Αυτό είναι ο Χριστός. Αυτό δεν το μάθαμε στα παιδιά μας.
3: Μάλιστα. Η θεολογική σχολή του Αγίου Ανδρέα είναι ανοιχτή για πολλές δεκαετίες. Έχετε κάποιο όραμα για καλυτέρευση της σχολής για τους μέλλοντες ιερείς στην Εκκλησία μας?
5: Ήδη η σχολή έχει καλυτερεύσει. Έχουμε μεγάλο αριθμό φοιτητών. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάπου 95 φοιτητές, που είναι πρωτάκουστος αριθμός για τα δεδομένα της Αυστραλίας. Από την πρώτη στιγμή που έφτασα στην Αυστραλία, έδωσα βαρύτητα στη θεολογική σχολή και από όπου περνούσα στους ιερείς, στους ανθρώπους, στα συμβούλια, έλεγα: στείλτε φοιτητές στη θεολογική σχολή. Με ρωτούσαν, μα κάποιοι δεν θέλουν να γίνουν παπάδες. Στείλτε φοιτητές να σπουδάσουν θεολογία. Και η θεολογία είναι σαν το μαγνήτη. Όταν κάποιος ξεκινήσει, βρίσκει την κλίση του και το δρόμο του. Και έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε 95 φοιτητές. Τα κτίρια που έχουμε δεν επαρκούν. Έχουμε ήδη κάνει τα σχέδια και περιμένουμε να πάρουμε την άδεια από τις τοπικές αρχές για να χτίσουμε καινούριο κτίριο της θεολογικής σχολής, δηλαδή ξεκινάμε καινούργια θεολογική σχολή εκ θεμελίων. Πιστεύω πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά με κάνει να νιώθω έντονα μέσα μου το αίσθημα της ελπίδας για το μέλλον.
3: Η θεολογική σχολή διδάσκει τους φοιτητές στα ελληνικά ή στα αγγλικά?
5: Στα αγγλικά, αλλά τώρα από πέρυσι βάλαμε και υποχρεωτικό μάθημα ελληνικών, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Που αυτό σημαίνει ότι μπορεί ένας φοιτητής να έρθει να ξεκινήσει από το A1 level, από την αρχή δηλαδή τα ελληνικά, και φεύγοντας να φτάσει στο B2 υποχρεωτικά, δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Το B2 είναι το επίπεδο που μπορεί κάποιος να μπει στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει.
3: Πόσοι από τους 95 φοιτητές είναι Έλληνες?
5: Οι περισσότεροι είναι Έλληνες.
3: Η σχολή είναι για οποιοδήποτε?
5: Οι περισσότεροι είναι ελληνικής καταγωγής οι Έλληνες, να το πούμε έτσι. Αλλά επειδή και οι άλλες παρουσίες, ορθόδοξες παρουσίες εδώ στην Αυστραλία δεν έχουν θεολογική σχολή, έρχονται σε εμάς. Και οι Σέρβοι και οι Αντιοχιανοί έρχονται σε εμάς. Αλλά ας πούμε ότι το 85-90% των φοιτητών μας είναι ελληνικής καταγωγής, διότι οι άλλες μειονότητες είναι μικρές.
3: Στο extension που θα κάνετε, πόσοι φοιτητές μπορούν να μπουν ακόμη μέσα?
5: Η σχολή καινούργια φτιάχνεται με προϋποθέσεις να μπορεί να φιλοξενήσει ένα αριθμό μέχρι 120 φοιτητές, γιατί δεν νομίζω ότι ποτέ θα φτάσουμε σε μεγαλύτερο αριθμό. Αλλά και αν φτάσουμε, μακάρι να φτάσουμε, θα κάνουμε και άλλη θεολογική σχολή. Για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τα δεδομένα μας.
3: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι το κέντρο της Εκκλησίας μας στην Αυστραλία. Μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος του Πατριαρχείου στην παγκόσμια τα θρησκεία μας, στην Ορθόδοξη θρησκεία μας, και πόσο σημαντικό είναι για την Εκκλησία μας?
5: Εμείς είμαστε, όπως το γνωρίζετε και πρέπει να το γνωρίζει και όλος ο λαός μας, είμαστε μέρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και αυτό το λέω συχνά, διότι οι άνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν αυτό το εκκλησιαστικό φρόνημα. Δεν είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη και εμείς είμαστε εδώ. Δεν είμαστε δύο ξεχωριστές οντότητες. Είμαστε ένα σώμα και όπως το σώμα έχει το κεφάλι, έχει τα χέρια, έχει τα πόδια, έχει τα διάφορα μέλη και όλα τα μέλη έχουν μια συγκεκριμένη λειτουργία η οποία είναι απαραίτητη, κατά τον ίδιο τρόπο ανήκουμε και εμείς σε αυτό το ευλογημένο σώμα που λέγεται Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας είναι ένα από τα ζωτικά όργανα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο ρόλος του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Ορθοδοξία το ξέρουμε ότι είναι όχι μόνο πρωταγωνιστικός και σημαντικός, αλλά και απαραίτητος. Δεν μπορώ να εννοηθώ Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς Οικουμενικό Πατριαρχείο, χωρίς Οικουμενικό Πατριάρχη, χωρίς Κωνσταντινούπολη, διότι ό,τι έχει και δεν έχει Ορθόδοξη Εκκλησία το οφείλει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Μιλάμε όλοι, ακόμα και οι εχθροί της Εκκλησίας μιλούν για τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αυτά είναι κόπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι αγιοποίησεις, οι άγιοι που έχουμε, οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, οι ιεροί κανόνες, τα δόγματα, η θεολογία, η διδασκαλία, το Άγιο Μύρο που θα παρασκευαστεί τώρα πάλι το Πάσχα που μας έρχεται τη Μεγάλη Εβδομάδα από τον Πατριάρχη μας στην Κωνσταντινούπολη. Όλα αυτά είναι καρπός της ιστορίας, της προσφοράς αλλά και της ευλογίας που έχει δεχτεί η πρώτη Εκκλησία της Ορθοδοξίας στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Επομένως, τι είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο? Θα το πω με ένα παράδειγμα. Ό,τι είναι η καρδιά και ο εγκέφαλος για ένα ανθρώπινο σώμα είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο για την Εκκλησία και την Ορθοδοξία.
3: Μάλιστα. Τελειώνοντας, σεβασμιότατε, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πώς είδατε την ελληνική Ορθόδοξη νεολαία στην Αυστραλία και τι προγράμματα έχετε να την φέρετε πιο κοντά στην Εκκλησία μας και στην πίστη μας?
5: Είδα ότι τα παιδιά μας είναι καλά και έχουν τη διάθεση να ακούσουν και την Εκκλησία και την Αρχιεπισκοπή και βεβαίως και τον Αρχιεπίσκοπο. Ξεκινήσαμε τα τοπικά συνέδρια νεολαίας, τα οποία είχαν πολύ μεγάλη επιτυχία. Δυστυχώς σταματήσανε λόγω του κορονοϊού, δεν μπορέσαμε να το ολοκληρώσουμε όλα. Περιμένουμε λίγο να ξαναμπούμε στην κανονικότητα και στην ομαλότητα, να κάνουμε επιτέλους την κληρικολαϊκή συνέλευση και μετά πάλι θα προχωρήσουμε με τις συναντήσεις αυτές, οι οποίες είναι αιτήσιες κατά state, κατά πολιτεία, για να μπορέσουμε να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά με μας, αλλά να έρθουν και τα παιδιά μεταξύ τους πιο κοντά, να γνωρίσουν τα Ελληνόπουλα, τα άλλα Ελληνόπουλα, οι Ορθόδοξοι, τους άλλους Ορθοδόξους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το προγραμματίζουμε. Το μέλλον δηλαδή είναι τα σχολεία και η παιδεία που θα δώσουμε στα παιδιά. Και βεβαίως προσπαθούμε και με τις κατατόπους ενορίες, όσο περισσότερο γίνεται, ανάλογα τις τοπικές ανάγκες, να φέρουμε τα παιδιά πιο κοντά. Ανάλογα όμως την ιδιαιτερότητα της κάθε ενορίας του κάθε τόπου. Επειδή η Αυστραλία είναι ένας τεράστιος χώρος, όπως ξέρετε, τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο Σίδνεϊ δεν υπάρχουν στην Πέρθη. Οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην Πέρθη δεν συναντώνται στην Βρισβάνη. Στη Μελβούρνη τα ζητήματα είναι διαφορετικά. Ο κάθε τόπος έχει τη δικιά του ιδιαιτερότητα. Επομένως, η Αρχιεπισκοπή πρέπει να σεβαστεί αυτή την ιδιαιτερότητα κάθε τόπου και να προσπαθήσει με τον καλύτερο τρόπο, όσο το δυνατόν γίνεται με περισσότερη ευαισθησία, να σεβαστεί αυτή την ιδιαιτερότητα, αυτή την τοπική ταυτότητα και να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται για τους νέους, για τα παιδιά και για το μέλλον.
3: Πόσο ωφέλιμη βλέπετε τις κατασκηνώσεις στη Bribie Alla εδώ στο Queensland για την νεολαία μας, σεβασμιότατε?
5: Αυτό είναι ένας οραματισμός τον οποίο αμέσως, αν θυμάστε, από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ ξεκινήσαμε να ολοκληρώσουμε και το Σάββατο που είχα μία συνάντηση με κάποιους πολιτικούς τους έθεσα το θέμα αν μπορούν να μας βοηθήσουν να το χρηματοδοτήσουμε για να προχωρήσουμε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, διότι εδώ πέρα θέλουμε να γίνει ένα κεντρικό, ένα εθνικό κεντρικό μέρος για τη συνάντηση νέων, δηλαδή από όλη την Αυστραλία να μαζεύονται εδώ 150-200 παιδιά παρόμοιας ηλικίας και να μπορούν να μείνουν για μια εβδομάδα, για 10 μέρες και μέσα σε αυτές τις 10 μέρες να τους κάνουμε τρόπον τεινά εντατικά μαθήματα εκκλησιαστικού και ελληνικού ήθους και τα παιδιά να γνωρίζονται μεταξύ τους και να μαθαίνουν αυτά που πρέπει να μάθουν και οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να μείνουν λίγο μόνοι τους, γιατί και αυτό βοηθάει τους γονείς να βρουν λίγο τον εαυτό τους, ξέρετε, και αυτοί μέσα στις δυσκολίες που περνάνε μέσα από την ανθρώπινη σχέση και εξοικείωση που έχουν μεταξύ τους πια. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι τα παιδιά, να προσέξουμε τα παιδιά. Οι εγκαταστάσεις που έχουμε τώρα στο Bribie Island δεν μας βοηθούν για να κάνουμε, να υλοποιήσουμε αυτό τον οραματισμό, όμως πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε ολοκληρώσει και θα προχωρήσουμε στην επόμενη ημέρα.
3: Σεβασμιότατε, μπορούμε να μιλάμε όλη την ημέρα, αλλά ξέρω ο χρόνος σας είναι πολύ
5: σημαντικός. Πρέπει να φύγω, γιατί με περιμένουν. Ναι.
3: Τελειώνοντας, θέλετε να δώσετε κάποιο μήνυμα στον ελληνισμό της νοτιοανατολικής Κουιντλάνδης?
5: Θέλω να πω σε όλους να είμαστε αγαπημένοι και ενωμένοι. Και να μην ξεχνούμε ότι πάνω απ' όλα για μας είναι ο Χριστός και η Εκκλησία, και να έχουμε κέντρο της ζωής μας στο Χριστό και να προχωρούμε. Και θέλω να πω σε όλους ότι τους αγαπώ πολύ.
3: Σεβασμιότατε, δεν έχουμε λόγια να σας ευχαριστήσουμε.
5: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Παπαστέργου.
5: Τους ευχαριστώ για την υπομονή τους εδώ, ναι, που κάθονται τόση ώρα και μακούν.
3: Είναι ο συνεργάτης μου,
5: κύριος Μετοχιανάκης.
3: Κύριος Μετοχιανάκης. Και ευχαριστώ, τους ευχαριστώ που ήρθατε εδώ το πρωί.
5: Τώρα ο κύριος Μετοχιανάκης ήρθε γιατί είμαστε πατριώτες.
3: Σας ευχαριστώ πάρα
5: καλή
3: πολύ.
5: Καλή σας ημέρα, ο Θεός να σας ευλογεί, να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλή μέρα.
0: Συντροφιά με τον Παντελή Κωτή στο πρόγραμμα των συνεντεύξεων και αμέσως μετά
1: τα λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή πρωί εδώ στο 98,1 FM Radio 4EB.
3: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ηχογραφημένη συνέντευξη που είχαμε πάρει το 2022 από τον σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο κύριο Μακάριο. Πιστεύω να σας άρεσε, και αν θέλετε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες, αν σας άρεσε ή όχι, 3240-86-86, θα μας άρεσε να ακούσουμε
4: την άποψή σας.
3: Πάμε για διαφημίσεις, Γιώργο.
4: Πάμε.
7: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
8: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει, είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια, εφόσον τη χρειάζεστε. Υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλία Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
9: Station sponsor.
7: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα.
9: Station sponsor.
10: Λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με το Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη.

0: Δημήτρης Κοντολάζος, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα πάρα πάρα πολλά τραγούδια που του έγραψε ο αείμνηστος Τάκης Μουσαφίρης. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζουάνης με τον Γιώργο Μητροχιαννάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως τις 12. Το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, κάθε Παρασκευή πρωί, εγώ και ο Γιώργος το μελετάμε πάρα πολύ για να έχετε εσείς 2 ώρες πολύ ευχάριστες στο σπίτι. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και δεν θα το μετανιώσετε. Πάμε να ακούσαμε ένα άλλο αριστούργημα του Μίμη Πλέσσα με την αείμνηστη Μαρινέλα. Γιώργο, το έχω πει επανειλημμένως, αυτό το τραγούδι είναι το τραγούδι της Μαρινέλα, το έχει πει η ίδια.
2: Ναι, καλά.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, για είμαι στη Μαρινέλα, στο τραγούδι του Μίμη Πλέσα, που άφησε εποχή εκείνη την εποχή, στο κινηματογραφικό έργο του Γοργόνες και Μάγκες. Το έχεις δει?
1: Το είχα δει, τα πιτσιρικάς μου εδώ.
0: Ναι, είναι με το Γιωργίτσι, ο πρωταγωνιστής ήταν ο Γιωργίτσι, σε ένα πάρα πολύ διασκεδαστικό και ευχάριστο έργο ήταν.
1: Ναι.
0: Τώρα, σου έκανα αυτή την ερώτηση προηγουμένως, θα
1: ναι,
0: το κάνω στον αέρα.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Γιατί έχουμε τόσους μεγάλους
1: συνθέτες
0: της εποχής του 70, του 80 και του 90 ακόμη, Πλέσας, Άκης Πάνου, Μάριος Στόκας, Γιώργος Κατσαρός, Λοΐζος, και τόσοι άλλοι, και τώρα έχουν εξαφανιστεί, πεθαίνουν ο ένας πίσω από τον άλλον και δεν βλέπουμε ένα καινούριο,
1: ναι,
0: ένα συνθέτη που να δώσει έτσι ζωή και πνοή στο λαϊκό τραγούδι.
1: Για κάτι αξέχαστα δηλαδή,
0: αυτά τα
1: τραγούδια τα οποία είναι αιωνίως, βέβαια.
0: Θα πεθάνουμε εμείς,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Τα συνεχίσουν τα παιδιά μας, βέβαια. Δηλαδή, είναι,
1: ναι, είναι κρίμα.
0: Μεγάλη
1: που...
0: διαφορά. Τώρα ακούσουμε ένα του Τόκα με τον Πασκάλι Βερζή.

0: Pascal Ιστερζής, κυρίες και κύριοι, σε σύνθεση του Μάριου Τόκα. Βαγγελάκη, δεν σε έχω ξεχάσει. Πολύ σύντομα θα ακούσει το τραγούδι σου. Αλλά είμαστε πολύ αποσχολημένοι εδώ πέρα με διαφορετικά άλλα πράγματα. Ο Γιώργος προσπαθεί να βρει πράγμα. Λοιπόν, θα σας διαβάσω κάτι που έχω βγάλει από το διαδίκτυο. Λέει 10 χώρες, η κάθε μία με ένα διαφορετικό ρεκόρ. 10 χώρες, ναι, οι καλύτερες, με ένα διαφορετικό ρεκόρ. Κάθε μία έχει κάτι που δεν το έχει άλλη, χώρα. Λέει, θα αρχίσουμε πρώτα. Οι περισσότεροι μορφωμένοι άνθρωποι στον κόσμο.
1: Είμαστε εμείς.
0: Όχι, δυστυχώς όχι. Αυτό τώρα μιλάμε ανά ποσοστά, ανά τον πληθυσμό, έτσι.
1: Ναι, καλά.
0: Καναδάς είναι.
1: Α, really?
0: Ναι. Το μεγαλύτερο σε έκταση κράτος, Ρωσία.
1: Η Ρωσία, βέβαια.
0: Περισσότερος πληθυσμός, που αλλού.
1: Στην Κίνα,
0: Κίνα. Το πιο ισχυρό νόμισμα, δεν θα το πιστέψεις, Γιώργο. Ξέρεις που βρίσκεται?
1: Όχι.
0: Στον Περσικό, το Κουβάιτ.
1: Κουβάιτ, oh, really?
0: Μάλιστα. Τα περισσότερα εγκλήματα, Παναγία μου, έξω από εδώ.
1: Αμερικής.
0: Βενεζουέλα.
1: Ooh.
0: Πιο χαρούμενοι άνθρωποι. Με το Χιανάκης. Κρήτη. Κρήτη δεν είναι κράτος. Πού είναι?
1: Όχι, δεν ξέρω.
0: Φιλανδία.
1: Α.
0: Οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι. Οι πιο λυπημένοι άνθρωποι. Αφγάνιστα, φουκαράδες. Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι.
1: Ινδίες.
0: Όχι μορφωμένοι.
1: Ινδίες.
0: Οι πιο έξυπνοι άνθρωποι, ένα λεπτό το βρούμε. Σιγκαπούρη.
1: Oh, really?
0: Περισσότεροι εκατομμυριούχοι. Όχι στην Ελλάδα.
1: Όλοι είναι στο εξωτερικό.
0: Περισσότεροι εκατομμυριούχοι. Αμερική.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τέλος, το 10ο είναι το μικρότερο κράτος, λέει. Το Βατικανό.
1: Oh, really?
0: Κράτος.
1: Βέβαια, είναι κράτος, στη μέση της Ρώμης, εκεί πέρα.
0: Δίπλα. Έχεις πάει?
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, είναι ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Και που είναι ένα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι του Γονίδη.
1: Ναι.
0: Πάμε στους δικούς σου, λέει, να του ζητεί να πάμε, την έπαιρνε στους δικούς της. Ξέρω πάντων.

0: Και Λυκείδου, κυρίε και κύριοι, το πολύ ευχάριστο αυτό όμορφο τραγουδάκι. Προηγουμένως είχαμε ακούσει το Βέρθη και ένα άλλο καινούριο τραγούδι από τον Σταμάτη Γονίδη.
1: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του OzAlert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το OzAlert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το OzAlert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
2: Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μια συνολική εικόνα τη Αυστραλία, δείχνοντα πώ οι κοινότητε αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίε και η υποστήριξη του μέλλοντο. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτε, μόνιμου κατοίκου, διεθνεί φοιτητέ, στόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά είτε με έντυπο είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: Station sponsor. Λαϊκά σκαλοπάτια κάθε Παρασκευή εδώ στο 98,1 FM με το Παντελή Κώτη και Γιώργο Μετοχιανάκη.
0: Και μετά τα διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε μια επιθυμία που θέλει να ακούσει ο φίλος μας και ακροατής μας, ο κύριος Βαγγέλης Γκαλαθρής. Καλή ακρόση, Βαγγελάκη.

0: Τι έγινε Γιώργο, βάλεις το αυτό για να πούμε, πούμε τις ειδήσεις ότι...
1: Με ποιο, θα πούμε...
0: Έχουμε δυσάριστα
1: νέα από το καλλιτεχνικό κόσμο. Ρόλο. Πέθανε η Μέρι Λίντα τώρα και...
0: Χθες.
1: Ναι. Και... που ήταν 91 χρόνο.
0: Άφησε εποχή για αυτή τη τραγουδίστρια.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη τραγουδίστρια με τον Μανώλη Χιώτη.
1: Γεννημένη στο πύργο Ηλίας το 1935.
0: Ο Θεός να την αναπαύσει.
1: Και έχουμε ένα τραγούδι με τον Μανώλη Χιώτη, το οποίο είναι πολύ ξακουστό. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Το βάλουμε εις μνήμη της.

0: Γεια σου, γεια σου. Καλή συνέχεια.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα, πάμε.
1: Μερλίντα.
2: Με το χιότι. Πάρα πολύ. Μπουζουξής, δηλαδή. Γλίγορο, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Εντάξει. Το μόνο που έχω ακούσει που παίζει έτσι χιότι είναι ο Λουτσιάνος. Και είναι. Μάνα αυτά.
1: Μπράβο.
2: Βέβαια.
1: Γεια. Άντε, Λουτσιάνο, μα ακούς. Σε έκανε.
2: Μα είναι ωραίο.
1: Σε έκανε δεύτερο χιότι.
2: Καλά, εντάξει.
1: Λοιπόν, έχει μια επιθυμία ακόμη.
2: Έχουμε μια επιθυμία. Ο Μπαρμαγιάννης θέλει να ακούσει τον Ηλία Κλωναρίδη, Θάλασσες.
1: Το έχει βάλει τόσες φορές, το έχω μάθει απ' έξω εγώ.
2: Κάτσε, γιατί το χάσα. Το χάσα. Θα το ξαναβρω. Κάτσε. Πάμε, βάλε ένα δικό σου.
1: Ναι, θα διαβάσω εγώ ανακοινώσεις για να τελειώνουμε, γιατί περνάει η ώρα. Κοίταζε να το βρεις εσύ, όσο να το διαβάσω εγώ την ανακοινώση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ανακοινώσεις παροικίας μας, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη λέει: η Κυπριακή κοινότητα προσκαλεί όλο τον ελληνισμό και φίλους της Κύπρου μας στην 52η εκδήλωση καταδίκης του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο το Μαύρο Ιούλιο του 1974. Η εκδήλωση θα αρχίσει με τρισάγιο και μνημόσυνο των πεσών του αδελφών μας Κύπριων και Ελλαδιτών που έπεσαν μαχόμενοι υπέρ της δημοκρατίας και ελευθερίας. Θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου, δηλαδή απόψε και ώρα 6:30 το απόγευμα στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Θα ακολουθήσει σταθερή κατάθεση στεφάνου στο κενοτάφιο στο προάβλιο της Εκκλησίας. Ακολούθως θα μεταβούμε στο Κυπριακό σπίτι 2 Βόλτσος 3 για ένα σύντομο πρόγραμμα σχετικό με την εκδήλωση. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους και θα απευθυνθούν χαιρετισμό εκπρόσωπος της Κυπριακής Κυβερνήσεως, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Δόκτωρ Νικόλαος Ιωαννίδης και ο εξοχότατος ύπατος αρμοστής της Κυπριακής Δημοκρατίας Αυστραλίας, κ. Αντώνης Σαμούτης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε τηλεφωνήστε στο Στάθη 0412-524-116 ή στον Νίκο 0418-621-264.
2: Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο Ελληνικό Κοινοτικό Κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Club όπου θα υποσχεθούν να είναι βραβευμένοι, λέει, σε ζαχαροπλαστία Άννα Πολυβίου και η όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα εξέχαστο απόγευμα. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου τις 12 μετά μεσημβρίας μέχρι 4 μετά μεσημβρίας είναι $190 το άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενιού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι βέβαια της μαμάς, παραδοσιακή πανακόπιτα, μπάρες σοκολάτες με μπακλαβά, επιπλέον ένα έτοιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε την κράτησή σας στο 38 44 11 66. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες που περιορίζουν στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα, για αυτό δεν πρέπει να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια της Αντοκλησίων και κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας, βέβαια, και να γίνετε καινούργια μέλη. Σίγουρα ότι για μία φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν όλες οι ανακοινώσεις προς το παρόν. Και
1: θα πάρω ένα τραγούδι και μετά πας στον Μπαρμπαγιάννη.
2: Ναι, θα το βρω πάλι.
1: Ναι.

0: Λίτσα Διαμάντη, κυρίες και κύριοι.
1: Πάμε τώρα για τον Γεριάννη που
0: να,
1: μας...
0: Προτείνω να πάμε για τον Γεριάννη, θέλω να πω
1: γρήγορα... Πέντε λόγια για αθλητισμό,
0: για το ποδόσφαιρο το ευρωπαϊκό που παίχτηκε σήμερα το πρωί.
1: Ναι.
0: Να πάμε στο
1: Γιώργο. Καλά, δεν είπαμε τίποτα για το φινάλε που...
0: Το World Cup.
1: Ναι.
0: Καλά, το είδανε όλοι, τώρα θα το ξαναζητήσουμε. Η Ισπανία ήταν πολύ καλύτερη από την Αργεντινή.
1: Βέβαια. Και... Ξέρεις ότι ο Ρονάλντο, ο Χριστιάνο Ρονάλντο που παίζει στο Ελβασά, Σάρι Αραβία.
0: Σαουδική Αραβία. Ξέρεις πόσα πήρε?
1: Όχι, πόσα πήρα.
0: Για πόσα, 3 χρόνια ήταν το κοντράτο του, κάπου, πότε, 300 εκατομμύρια.
1: Όχι, 200.
0: 200 ήταν.
1: 200 εκατομμύρια, ναι. 200 εκατομμύρια.
0: Τραγούδα καλά... συμπέκτο για ανάγκη να βγάλει το μεροκάμα του.
1: Και δεν μου λες ο Γιαμάλ που έβαλε το γκολ, ο 19χρονος.
0: Ναι, αυτός ο Γιαμάλ είναι από Μαροκινό πατέρα και Pacific Islands μητέρα, από το Ειρηνικό ωκεάνο η μητέρα του. Και μεταναστεύσανε στην Ισπανία.
1: Ισπανία, ναι.
0: Λοιπόν, η Μπαρτσελόνα,
1: ναι,
0: η μεγάλη ομάδα της Ισπανίας,
1: Ισπανίας
0: κάθε χρόνο κάνει charity thing, βοηθάει ανθρώπους.
1: Αχα.
0: Λοιπόν, μια χρονιά όταν ο Μέση,
1: ναι,
0: ήταν η πρώτη χρονιά που πήγε στην Μπαρσελόνα, ήταν 20 χρονών.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Και το είδα χτες, συγκινήθηκα, και πήγε σε αυτό το σπίτι που είχε γεννηθεί ο Λεμά.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό,
1: ναι, ναι, ναι,
0: και είχε φωτογραφία που τον έκανε μπάνιο.
1: Μπάνιο, βέβαια.
0: Το έχεις δει.
1: Ναι.
0: Και πού να φανταστεί τώρα.
1: Ότι αυτός θα γίνει ένας.
0: Θα γίνει, θα γίνει ο δεύτερος Μέση, ναι, γιατί, ναι, τον υπολογίζουν ότι τώρα που φεύγει ο Μέση θα πάρει από τα πρωτεία,
1: ναι,
0: γιατί είναι παιχταράς.
1: Ναι.
0: Αλλά το τι είναι, πού να υπολόγιζε ότι το 2026 θα τον αντίπαλό του στο τελικό του κυπέλου. Στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Ήτανε,
1: ναι, ναι,
0: αντίπαλός,
1: ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια, βέβαια.
0: Και μου έκανε εντύπωση που ο μικρός, όταν τελείωσε ο αγώνας, πήγε, τον αγκάλιασε,
1: ναι,
0: και τον παρηγορούσε το μέσο, γιατί έκλαιγε.
1: Λοιπόν, καλά, αυτός παίρνει 5 εκατομμύρια.
0: Ο μικρός.
1: Ο μικρός. Αλλά τώρα που θα βάλει γκολ, εντάξει.
0: 19 χρόνια παλικάρι, 5 εκατομμύρια. Όχι ανάγκη. Τραγούδα κι εσύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, στο ευρωπαϊκά, οι προκριματικοί αγώνες των ευρωπαϊκών κυπέλων, κυρίες και κύριοι, άρχισε σήμερα το πρωί. Οι ελληνικές ομάδες, είχαμε τον ΠΑΟΚ και πήγε στο Κιέβ της Ουκρανίας και κέρδισε με 3-2 μέσα στο Κιέβ. Όχι, δεν ήταν στο Κιέβ, στην Πολωνία παίξανε, γιατί έχει πόλεμο. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 3-2 και έκανε καλή αρχή. Αυτή είναι προκριματική. Επίσης, για το Europa ήταν η Πάφος, η οποία έχασε εκτός έδρας από τη Χάιτζικ με 2-0. Στο Champions League η Κυπριακή Ομόνια έκανε καλή αρχή μέσα στην Ομόνια, κέρδισε τη Καϊράτ με 1-0, ενώ στο Conference League η ΑΕΚ Λάρνακας έχασε μέσα στη Λάρνακα από την Μπετζντάρ με 0-1. Αυτά στα γρήγορα, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο τραγούδι που θέλει ο Μπαρμπαγιάννης.
1: Ένα λεπτό. Θέλω να πω κάτι στο αυτά τα 200 εκατομμύρια που παίρνει ο Ρονάλντο. Ξέρεις πόσο τάξ πληρώνει?
0: Πώς?
1: 0.
0: Γιατί? Α, από εκεί, ναι.
1: Στο Σάντι Αρέμπια.
0: Δεν έχει τάξ.
1: Και ο Γιαμάλ, 5 εκατομμύρια, πληρώνει 2,4 εκατομμύρια τάξ. Στην Ισπανία. πάμε να ακούσουμε
0: όλοι θα πάνε στην
1: Σαντι Αρέμπια.
0: Yeah.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα τις θάλασσες που ήθελε ο Κυριάννης.
0: Τι είναι ο Κολοναρίδης.
1: Βέβαια.

0: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
2: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιο να καλέσω.
3: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.
6: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
7: Hi, I'm Adrian Schwinner, Lord Mayor of Brisbane. When you live in Brisbane, you don't have to spend big to have a great time. Our free tours across the CBD and around the suburbs helps visitors and residents learn more about the history of our city. The Museum of Brisbane in City Hall is completely free to enter and always worth a visit. Our free clock tower tour is particularly popular, giving visitors a unique view of Brisbane from above. To book a tour and to find out what else is on around Brisbane, visit our website.
8: Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε να γίνετε μέλος του Lions Club of Brisbane Hellenic. Ο σύλλογος φέρνει με υπερηφάνεια κοντά την προσφορά στην κοινότητα, την φιλία και τις πολιτιστικές αξίες, υποστηρίζοντας ανθρώπους σε όλο το Brisbane. Ως μέλος των Lions Australia, τα μέλη μας συμμετέχουν ενεργά σε φιλανθρωπικές δράσεις, πρωτοβουλίες υγείας και ευημερίας, προγράμματα για την νεολαία και τον πολιτισμό, καθώς και σε κοινοτικές εκδηλώσεις που κάνουν πραγματική διαφορά. Ο σύλλογός μας αντικατοπτρίζει τις καλύτερες ελληνικές και αυστραλινές αξίες, την οικογένεια, τη γενναιοδορία, το σεβασμό και την προσφορά προς την κοινότητα. Γίνοντας μέλος, θα απολαύσετε ουσιαστικές φιλίες, ενεργό εθελοντισμό, προσωπική ανάπτυξη και ένα ισχυρό αίσθημα του ανήκει σε ένα φιλόξενο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Δεν χρειάζεται να είστε Έλληνας για να συμμετάσχετε, αρκεί να ενδιαφέρεστε για την κοινότητα και τον πολιτισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πίτερ Σασόπουλος στο 0417 818 832. Lions Club of Brisbane Hellenic, υπηρετώντας την κοινότητά μας με υπερηφάνεια, ενότητα και πνεύμα.
9: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stalls, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.

0: Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξατε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Πιστεύω να περάσετε όμορφα μαζί μας. Από μένα, τον Γιώργο με τον Γιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα είναι γεια σας.
1: Και από μένα τον Παντελή Κώτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε εγώ και ο Γιώργος να σας κάνουμε το πρωινό σας πολύ ευχάριστο και πολύ διασκεδαστικό. Εγώ ίσως να είμαι μαζί σας την Τετάρτη, ίσως να βοηθήσω τον Ζαχαρία που δυσκολεύεται να έρχεται στα προγράμματα. Ή εγώ ή ο Ανδρέας Σταύρου θα γίνει ζωντανό το πρόγραμμα πάλι. Αν δεν έρθει, θα σας δω την Τετάρτη, θα με ακούσετε την Παρασκευή στα Λαϊκά Σκαλοπάτια. Να έχετε ένα καλό απόγευμα και ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο κυπριακό πρόγραμμα που μαζί σας απόψε είναι ο Ανδρέας Ευθυμούλου. Το απόψινό μας πρόγραμμα είναι ηχογραφημένο λόγω αδυναμίας μας να βρισκόμαστε στο σταθμό. Θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ολόκληρη ώρα μέχρι τις 8 για να ακούσετε τα παραδοσιακά κυπριακά μας τραγούδια. Επίσης θα έχουμε και μερικά νησιώτικα τραγούδια. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Μιχάλης Τελεκάς στο παραδοσιακό «Καλώς ήρθαν οι ξένοι μας». Εύχομαι σε όλους σας καλή ακρόαση.
1: Ω, καλώς ήρθαν οι ξένοι μας και κάτσαν στις τσαές.

Tam je lahrinamas, masa erminesen i vasiliki hajiadamo. Θα συνεχίσουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τρεις όμορφες που θα μας το ερμηνεύσει ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ.

Και μετά από αυτό το ωραίο τραγουδάκι θα πάμε τώρα να ακούσουμε τσατιστά, κοινώς τα δύστιχα που λέμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τσατιστά.

Να πούμε εδώ οι ερμηνευτές ήταν ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ και η μαστόρισσα, όπως την ονόμαζε ο Μιχάλης Χατζημιχαήλ, η Κυριακού Πελαγία, που δυστυχώς δεν βρίσκεται μαζί μας, μας έχει αφήσει χρόνια. Θα συνεχίσουμε με το τραγούδι «Σεις περήφανα πουλιά μου».

Έλα, για του Γιακουμί μας ερμήνευσε ο Μιχάλης Τερλεκάς. Θα συνεχίσουμε με την Κυριακού Πελαγία, όπως την αποκαλεί και ο Χατζη Μιχάλης, η Μαστόρισσα. Μία από τις μεγαλύτερες της επιτυχίες, που και είναι τόσο πολύ γνωστό το τραγούδι, το έχουν αλλάξει κάπως, το κάνανε λίγο πιο μοντέρνο, αλλά εμείς θα πάμε με το παλιό. Είπα σου χτενίστου λίο.

και μετά από τον Τελεκάν, μας έχουν απομείνει 20 λεπτά. Θα συνεχίσω με μερικά 2-3 νησιώτικα τραγούδια από τα συντήτα Θάνατα νησιώτικα. Και έχω διαλέξει 2-3. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτα ο Κύρ Βοριάς με τη Νάννα Καραπετσίνη, που είναι διασκευή δική της, της Εφης Σαρής. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε.

Και μετά από τον κύριο Βοριά θα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Σάμος μου, όμορφο νησί» που θα μας το ερμηνεύσει η Θάλια Σπανού.

Να πούμε ότι αυτό το τραγούδι ήταν αφιερωμένο στους Σαμιώτες. Τώρα θα πάμε να ακούσουμε έναν τραγούδι από την ΚΟ. Μία κόρη από την ΚΟ που το ερμηνεύει η Άννα Καραπετσίνη, και θα το αφιερώσουμε και αυτό το τραγούδι στους αγαπητούς φίλους ΚΟΤΕΣ. Καλή σας ακρόαση.

Ωραίο το κωτικό τραγούδι. Θα φύγουμε τώρα από τα νησιά μας και θα πάμε να ακούσουμε ένα συρτό. Φέρε το φουστάνι το καλό με την Τάσια Βέρα. Με κλαρίνα μέσα.

0: Και από το όμορφο αυτό τραγούδι, Κριτικοπούλα, που μας ερμήνευσε ο Μαθαίος Γιαννούλης, φτάσαμε στο τέλος του κυπριακού προγράμματος. Από εμένα, τον Ανδρέα Φθιβούλου, σας ευχαριστώ που με ακούσετε. Σας ευχόμαι ένα καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Σας καληνυχτώ, καλό Σαββατοκύριακο. Και όπως είπαμε, το πρόγραμμα αυτό ήταν ηχογραφημένο. Κλείνω με το βιολάρι. Καλή σας νύχτα. Μάλιστα. Συνεχίζω με τον... μέχρι να κλείσει ο σταθμός το πρόγραμμα μου. Μαθαίος Γιαννούλης. Καληνύχτα.
1: Θέλεις να πάμε για καφέ στην παραλία? Θέλεις να έρθω να σε πάρω το διάλειμμα από το σχολείο? Τι θέλεις να κάνω για να τα φτιάξουμε, πες μου?

Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζει ο Νικόλας, ο εκφωνητής σας, ο Νικόλας Λακίδης, με το Γλέντι FM. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια, παρικιακές ανακοινώσεις και το πρόγραμμά μας τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Θα ανοίξουμε το πρόγραμμά μας με τον μεγάλο και αείμνηστο Στέλιο τραγούδι «Το υπάρχω».

Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνα σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο 4B και παρέα με τον Νικόλα Κίδη στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86. Είναι ωραίος ο καιρός έξω, είναι ηλιόλουστη η ημέρα, να πηγείτε έξω στην βεράντα σας, στο μπαλκόνι σας, το καφεδάκι σας και τα κουλουράκια, πάνω του πάει αυτό, κουλουράκι με καφέ. Και να κάτσετε και εγώ θα σας παίζω ωραία μουσική που σας έχω διαλέξει για σας. Και τώρα θα ακούσετε ένα τραγούδι, το οποίο είναι ψεύτικο τραγούδι, αλλά είναι πολύ καλό. Λέγεται το ζεμπέκικο που θα τραγίσει την καρδιά σου.

Ωραίο τραγούδι, έτσι. Μεγάλο ζεμπέκικο, το όραμα. Λέγεται το σαν όραμα, έτσι είναι το όνομα του τραγουδιού. Και είναι AI. Αλλά είναι πολύ ωραίο. Τα λόγια ωραία, μουσική ωραία, πολύ ωραίο. Και ακούτε ραδιοφόρυμπη, το λαϊκό πρόγραμμα Glendi FM με το 98,1 με τον Νικόλα Λακίδη.

0: Ακούτε ράδιο 4B 100,1. Το λαϊκό πρόγραμμα με τον Νικόλα Λακίδη. Και τώρα ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία. Station
2: sponsor. Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Επόμενες εβδομάδες, το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra. Station
1: sponsor. Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor. Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert, του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση Καμπέρα. Station
2: sponsor. Η απογραφή πληθυσμού 2026 έρχεται αυτόν τον Αύγουστο. Η απογραφή βοηθά στη δημιουργία μιας συνολικής εικόνας της Αυστραλίας, δείχνοντας πώς οι κοινότητες αναπτύσσονται και αλλάζουν, ώστε να μπορούν να σχεδιάζονται οι υπηρεσίες και η υποστήριξη του μέλλοντος. Την 3η 11 Αυγούστου 2026, όλοι όσοι βρίσκονται στην Αυστραλία θα καταμετρηθούν. Αυτό περιλαμβάνει πολίτες, μόνιμους κατοίκους, διεθνείς φοιτητές, κατόχους προσωρινής βίσας και επισκέπτες. Τις επόμενες εβδομάδες, το νοικοκυριό σας θα λάβει οδηγίες για το πώς να συμμετάσχει είτε ηλεκτρονικά, είτε με έντυπο, είτε με βοήθεια εφόσον τη χρειάζεστε. Η υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε διάφορες γλώσσες, τόσο διαδικτυακά όσο και τηλεφωνικά. Μπορείτε επίσης να ενθαρρύνετε και να βοηθήσετε την οικογένεια και την κοινότητά σας να προετοιμαστούν. Απογραφή πληθυσμού 2026. Κάθε απάντηση μετράει. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.census.abs.gov.au. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία, Australian Bureau of Statistics, Canberra. Station sponsor.
3: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
4: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
5: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
6: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
6: Station sponsor.
7: Join us for the next popular 4EB Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 4EB on 32408600 or email info@4eb.org.au.
8: Hi, I'm Brisbane Lord Mayor Adrian Schrinner. Brisbane's growing network of bikeways is making it easier than ever to get outdoors and explore our city on two wheels. From scenic creek rides to riverside routes, family-friendly parkland paths, there's something for riders of all ages and abilities. Our parks and bikeways are a great free way for families to stay active and spend time together. Head to our website to plan your next ride today.

4B 100,1 αληθινά τραγούδια με το Glendy FM. Και τώρα έχουμε μία επιθυμία. Ο φίλος μας, ο Γιάννης, ο Μιχελής, γεια σου Γιάννη, επιθυμεί να ακούσει τον Στέλιο Καζατζίδη «Τα μουτζουρωμένα χέρια», να θυμηθεί εκείνη τα καλά χρόνια που δούλευε μέσα μουτζούρα στα εργοστάσια, όταν ήταν νέος βέβαια. Λοιπόν, Γιάννη, η επιθυμία σου έρχεται. Καλή ακρόαση.

Εύχομαι να σου άρεσε, Γιάννη μου. Ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Και τα λόγια. Τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά. Και συνεχίζομαι.

Η Βούλα Πάλα, παιδί μου γύρνα πίσω. Ακούτε τραγούδια 100,1 FM που δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Παλιό αλλά πολύ ωραίο τραγούδι, πολύ ωραίο. Να ύμνηση Βούλα Πάλα.

Μπήκαν στην πόλη οι οχθροί, ο αείμνηστος Ξυλούρης. Και τώρα σειρά έχουν τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν το μήνα του Ιουλίου. Το 1900 ο βασιλεύς της Ιταλίας Ουμπέρτο δολοφονείται. Το 1907 το προσκοπικό σώμα ξεκινάει με τον Ρόμπερτ Μπάουντεν Πάουλ στην Βρετανία. Το 1908 οι τέταρτοι μοντέρνοι Ολυμπιακοί Αγώνες ανοίγουν στο Λονδίνο. Το 1914 η Αυστρο-Ουγγαρέζικη Αυτοκρατορία κηρύττει πόλεμο στην Σερβία. Το 1919 η Γερμανία δέχεται το σύνταγμα του Ουέιμα. Το 1920 τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Βαρσοβία της Πολωνίας. Το 1921 ο Χίτλερ ανακοινώνεται πρόεδρος του Ναζιστικού Κόμματος. Το 1922 οι συμμάχοι απαγορεύουν την Ελλάδα να μπει στην τότε επτουρκική Κωνσταντινούπολη. Το 1929 μεγάλη μάχη μεταξύ Κίνας και Σοβιετικής Ρωσίας στα σύνορα. Το 1930 νέο φασιστικό κόμμα διοργανώνεται στην Πορτογαλία. Το 1932 το ναζιστικό κόμμα κερδίζει στις εκλογές στην Γερμανία 230 έδρες, αλλά δεν μπορεί να κυβερνήσει. Το 1937 τα Ιαπωνέζικα στρατεύματα εισέβαλαν στο Πεκίνο της Κίνας. Το 1938 η Βουλγαρία υπογράφει ειρήνη με την Ελλάδα. Το 1941 τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ουκρανία της Σοβιετικής Ρωσίας. Το 1943 ο Μουσουλίνι παρετείται και συλλαμβάνεται. Το 1944 τα σοβιετικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Μπρεστ-Λίτσκοφ της Πολωνίας. Το 1945 τα αμερικάνικα στρατεύματα εισέβαλαν στην Ιαπωνία. Το 1952 ο βασιλεύς Φαρούκ της Αιγύπτου εκθρονίζεται. Το 1953 τέλος του πολέμου της Κορέας. Και τέλος το 1956 ο Αιγυπτιακός στρατός αναλαμβάνει το Σουέζ Κανάλ. Σήμερα όπως πληροφορήθηκα είναι της Αγίας Άννας. Αλλά όπως ξέρετε η Αγία Άννα γιορτάζει δύο φορές. Δηλαδή σήμερα που είναι 25 του Ιουλίου και γιορτάζει και στις 9 του Δεκέμβρη. Λοιπόν δεν μπορούσα να βρω τίποτε για τις 25 Ιουλίου και βρήκα ένα ωραίο τραγούδι που είναι για τη Γιαννούλα του Χιονιά σε 9 του Δεκέμβρη που μας το λέει ο

χρόνια πολλά για όλες τις ανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Οι άλλες το Δεκέμβρη. Χρόνια πολλά, πάντα με υγεία και χαρά. Και χρόνια καλά. Ας τα χρόνια τα πολλά, χρόνια καλά να είναι. Και τώρα έχουμε τις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι σημαντικές. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Άννα και η Τζίνα μπαίνουν στην κουζίνα για εσάς. Ένα γεύμα στο Ελληνικό Κοινωνικό Κέντρο που δεν πρέπει να χάσετε. Ελάτε στο Greek Lab, όπου θα υποδεχτούμε την βραβευμένη ζαχαροπλάστρια Άννα Πολυβίου και την όμορφη μητέρα της Τζίνα για ένα ξέχαστο απόγευμα. Παρασκευή 7 Αυγούστου, 12 μετά μεσημβρίαν έως 4 μετά μεσημβρίαν. $190 ανά άτομο. Η Άννα θα μοιραστεί τις αγαπημένες της τεχνικές ζαχαροπλαστικής, ενώ η Τζίνα θα σας ταξιδέψει πίσω στο σημείο που ξεκίνησαν όλα, ετοιμάζοντας τις παραδοσιακές ελληνικές συνταγές. Μενιού 6 πιάτων, όπως λουκουμάδες με καβούρι, το διάσημο χαλούμι της μαμάς, παραδοσιακή σπανακόπιτα, μπάρες σοκολάτες με μπακλαβά, επιπλέον ένα νόστιμο ελληνικό γεύμα και πολλές ακόμη εκπλήξεις. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι' αυτό κάντε κράτηση νωρίς. Στο 38-44-66. Επαναλαμβάνω, 38-44-11-66. Τέλος των παρικιακών ανακοινώσεων.

η Πέγκι Ζίνα. Γιατί για τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά. Είσαστε σωστά συνδονισμένοι με το ράδιο 4B με το Γλέντι FM 98,1. Και τώρα ακούσαμε από την Σωτηρία Μπέλου.

Σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας στο βράδυ στις 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε αυτό το πρόγραμμα και εύχομαι να σας άρεσαν τα τραγούδια που διάλεξα εσάς, σας εύχομαι ένα χαρούμενο και ευλογημένο πρωινό και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους. Και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ωραία σας λόγια. Από όπου έρχονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα κλείσω με μια μεγάλη επιτυχία της Βίκη Μοσχολιούς και ο μήνας έχει 9.